0: περάσουμε τη Βερσίνη. Θα τα ακούσουμε πολύ. Με δύο εξαιτήρες μου είναι.
1: Αγιά, τι όλα είναι καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.